Κυρία Καβάλα Παμπού. Κυρία Καβάλα Παμπού. Κυρία Καβάλα Παμπού. Κυρία Καβάλα Παμπού. Κυρία Καβάλα Κυρία Καβάλα Mama Suma in the card, Matana Kalankre Gombo, Uluwar Gumbido, Jakalankre, Ad Matana Kalankre, Adwanati Matana Kalankre Gombo, Uluwar Gumbido, Madame Adego, Trua Valero, Emmanuel Dandino, Alberia Gibato, and the Caravan del Ferro, Mama Boromo, Hetara Kondego, Alwai Tario, Alwai Kisokuno, Kulbwende Joro, Yaya Bonyo, Tebolwano, Emma Gurundo, Burma Kuchuro, Alwai Chungudo, Alwai Zagoro, Alwai Patalo, Musa Joko, Musa Valiago, Walashe Sherro, والقرب من الدمقراطية تمرنا بسال خديجة على قدو رأيكن